0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση. Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία. Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Έχεις παράπονα.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: κάποτε σε...
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
0: Μισά βάσανα κι

0: πρώτη.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: για μα να μην μου ξαναπεί.
1: Γιατί είχα μάνα και έχασα

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

γιατί είχε χρόνια στην ξενιτιά. Χτυπάει την πόρτα και αμέσως βγαίνει κάποια κοπέλα.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

Φίλοι και φίλες, είστε συντονισμένοι και ακούτε Ράδιο Απόλλων Διαδικτυακός 24 ώρες μαζί σας, 24 ώρες συντροφιά σας. www.radioapollon.gr Ράδιο Απόλλων.

Φίλοι και φίλες, είστε συντονισμένοι και ακούτε Ράδιο Απόλλων Διαδικτυακός 24 ώρες μαζί σας, 24 ώρες συντροφιά σας. www.radioapollon.gr Ράδιο Απόλλων, το καλό τραγούδι είναι εδώ.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: γυρί.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

Πάμε να παίξουμε ένα τραγούδι που ζήτησε ο φίλος μας ο Τούλης 02 από την Κύπρο, αν δεν κάνω λάθος. Έχει ζητήσει να ακούσουμε τον Σιλιο Κατατζίδη. Παίξε Χρήστο τον Μπουζούκι. Καλησπέρα Μιχάλη.

Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια και τη Βασιλική και τον Μάριο στην Κύπρο. Έχουν επιλέξει να ακούσουμε και πάλι τη φωνή του Σολίου Καζατζίδη. Νύχτα με δίχως όνειρα. Γεια σου Ανθούλα, καλησπέρα.

0: αγάπη λοιπόν δεν υπάρχει πια.
1: Αγάπη δεν υπάρχει.
0: Είχαμε ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι από το Αηδόνι της Ελλάδος, ο Σέλιο Καζατζίδη, για την Βασιλική και τον Μάριο στην Κύπρο που ζητήσανε το τραγούδι αυτό. Συνεχίζουμε, το επόμενο τραγούδι έχει ζητηθεί από τον πολύ καλό μου φίλο, τον Βασίλη, τον Μπάφα, στην Αγία Νάπα στην Κύπρο. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια Ζαφύρη Μελά, «Κάνε με Θεέ μου». Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, εδώ με τις δικές σας μουσικές επιλογές, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Την αγάπη μου, την καλησπέρα μου σε όλους και όλες εσάς. Το Ράδιο Μακεδονία είναι κοντά σας εδώ από τη Βόρειο Ελλάδα, τον κάμπο του Λακαδά, την εξωτερική Θεσσαλονίκη. Βασίλη, χαρισμένο για σένα, φίλε.

Έγινε Μαρία, θα ακούσω το τραγούδι σου για τη φίλη μου τη Βέρα. Κανονικά βάζω μετά τις 12. Αλλά για σένα θα κάνω μια εξαίρεση, ζήτα μου. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Γιώργο στον Πεντάλοφο, στο Κιλκής. Γεια σου Αθηνά, σαπουνά. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Βαγγέλη. Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα.

0: μπλεχτούν.
1: Καλησπέρα σε όλοι μας, ο Τζόρτζ, τον 21 από Κύπρο.
0: Ας τη μαύρη τσίπτε τέλη, θα χορεύουν Γαλλοί, Ρώσοι, Αμερικά.
1: Γεια σου Πάρη Μπάφα από Κύπρο.
0: Έχουν πλούσιοι, φτωχοί δεν θα είναι, θα μπλεχτούν.
1: Παιδιά, η εκπομπή είναι με παλιό λαϊκό, έτσι. Τώρα κάναμε μια εξαίρεση, γιατί τον Βασίλη τον Μπάφα τον αγαπάω και τον εκτιμάω πάρα πολύ, τον φίλο μου.

τραγούδι που ακούσαμε ήταν ευχαριστημένο αφιερωμένο για τον πολύ καλό μου φίλο τον Βασίλη τον Μπάφα. Συνεχίζουμε αγαπητοί φίλοι και φίλες εδώ με τις δικές σας μουσικές επιλογές, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Το επόμενο από τη δισκογραφική εταιρεία Αλώμα θα το αφιερώσει, θα ευχαριστήσει εξαιρετικά ο Άγγελος Σαλόνικα με πολύ αγάπη για την Δέσποινα στην Αριδαία. Πάμε να ακούσουμε μικρή μου Δεσποινούλα για τη συνέχεια. Γεια σου φίλε μου Γιώργο από το Πεντάλο Φωσοκυλκής, την αγάπη μου, την καλησπέρα μου. Θα στο βάλω βέρα, θα στο βάλω τώρα.

Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ με τα δικά σας τραγούδια, τις δικές σας μουσικές επιλογές. Το επόμενο έχει επιλέξει φίλη μας η Μαρία Εδεμερτζή από τα Μέγαρα Αττικής. Το χαρίζω αφιερώνει για την οικογένειά της, για τα εγγόνια της. Καλησπέρα στο Βίτορο Κόλλα, καλησπέρα στο φίλο μου τον Τηλέμαχο από Καρδίτσα.

καλησπέρα. Γεια σου Παντελή Καζακίδη. Γεια σου Κουλίτσα και Λέογλου. Καλησπέρα Τζόνα Πονάξο. Γεια σου φίλε μου Λιονταράκη. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Το τραγούδι που ακούστηκε η Μαρία Ιδεμερτζή, το Χάρης, αφιερώνει για την οικογένειά της, για τον Εύρο εκεί στο Δημότικο, στην πατρίδα της το Χάρισε. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Το επόμενο έχει επιλέξει να ακούσουμε η φίλη μας η Βέρα από την Κύπρο. Πάμε να ακούσουμε Μιχάλη Βιολάρη, μια λεμεσιανή. Και επανερχόμαστε στο παλιό λαϊκό πρόγραμμα, έτσι μια μουσική παρένθεση.

Να είσαι καλά, ρε user. Ακουγόμαστε καλά, εντάξει. Απόλογε ο Μπαξές εδώ στο Ράδιο Μακεδονία.

0: Για τον αδερφό μου τον Πάνο τον Εγώγερο να χαρίσω το ράδιο Απόλλων. Για το Γιώργο το ράδιο Πηλία. Για άλλα τα αδέρφια.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
0: Πολύ κατάσταση. Θα ξεπεραστούν όλα, αδερφέ μου, επάνω εγώ και ρε.

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Βασίλια, χτύπητε. Καλησπέρα την αγάπη μου. Το επόμενο έχει επιλέξει να ακούσουμε η φίλη μας η Δέσποινα από Αριδαία. Έχει επιζητήσει να ακούσουμε και τη συνέχεια Ρίδα Σακελαρίου. Ξέχασέ με και φύγε. Πήγαινε στο καλό. Για πάμε. Έγινε δίλεμμα και θα τον ακούσουμε και τον Ερωθιάρη. Λέω και πάλι Δέσποινα από Αριδαία. Έχει επιλέξει το τραγούδι αυτό. Ρίδα Σακελαρίου, ξέχασέ με και φύγε.

0: Ρε φίλε μου user, ποιος 45 του στελάρα έχουμε εδώ πέρα. Χαμός γίνεται.
1: Πήγαινε τώρα στο καλό. Μη με ζαλίζεις.
0: Δεν θέλει. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Έστη Λαζρή από το Μιλάνο. Καλησπέρα στο Μιλάνο, yeah. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Νίκο από τη Χαλκιδική, το Μελαγχολικό, yeah.

τραγουδάκι που ακούστηκε ήταν ευχαριστημένο αφιερωμένο και τη φίλη μας την Δέσποινα στην Αριδαία που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Συνεχίζουμε. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να ακούσουμε ο πολύ καλός μου φίλος, ο Τηλέμαχος από την Καρδίτσα. Έχει ζητήσει να ακούσουμε την φωνή του Σπύρου του Ζαγορέου. Τον ερωτιάρι.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: καλησπέρα και στον φίλο και φίλη των Ελ. Να σε καλά. Γεια σου χαρά στην Αθήνα. Εσένα δεν μπορώ εγώ να ζήσω. Γεια σου Αποστόλη Κραστάνα.
1: Περιμήρα μου να σ' αγαπήσω.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή μας, φίλες και φίλοι. Το τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο, αφιερωμένο και το φίλο μας στο Τηλέμαχο στην Καρδίτσα. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Λεωνάρντο. Φίλε μου, Πασχάλη Τερζή, βάζουμε μετά τις 12. Αν είσαι εδώ και μας παρακολουθείς, πολύ ευχαρίστως. Καλησπέρα και στην πολύ καλή μου φίλη την Butterfly στη Νέα Υόρκη που ακούει το πρόγραμμα. Γεια σου, Butterfly Νέα Υόρκη. Καλησπέρα στον Πετρίτα από το Δυράκιο της Αλβανίας. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Νέστη Λαζρή στο Μιλάνο. Καλησπέρα στον Νίκο το Μελαγχολικό στη Χαλκιδική. Γεια σου Βασίλη, χτύπητε. Καλησπέρα και στη φίλη μας στη Βάσο, καλησπέρα. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι χαρισμένο, αφιερωμένο καταρχήν για όλα τα αδέρφια εδώ του Ράδιο Μακεδονία, για όλα τα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα, να χαρίσουμε τον επόμενο δίσκο. Και εξαιρετικά στον Αντώνη το Λαμπρούλιο, το ευχόμαστε από καρδιάς καλή ανάρρωση. Για τον αδερφό μου τον Πάνο τον Εγώκερο, για τον Γιώργο το Ράδιο Πηλία, για όλα τα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα, εξαιρετικά. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε μέσα από τις 45 στροφές το Σέλι τον Καζατζίδη και την Μαρινέλα και την επιτυχία με τον γενικό τίτλο «Του πόνου το κρεβάτι». Πάμε. Καλή ανάρρωση, Αντώνη.

0: Έτσι ήταν. Μέρες και νύχτες πλάι μου, χωρίς να κλείνεις μάτι, είχαμε ακούσει ένα πολύ μεγάλο τραγούδι από το Σέλι τον Καζατζίδη. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Καλησπέρα στο Λάζαρο τον Καρατζίκα, καλησπέρα στο Θανάση τον Σκουμίδα, καλησπέρα στη φίλη μας στην Αθηνά την Τσανεκίδου στην πόλη μας. Καλησπέρα να στείλω στο Χρύσανθο τον Μπένι, καλησπέρα στο Σίμω, καλησπέρα εδώ στο Ρόντο τον Ιωάννη, καλησπέρα στη φίλη μας στην Ευαγγελία. Καλησπέρα εδώ σε όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας και σήμερα.
1: Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι έχει ζητήσει να ακούσει ο φίλος μας ο Δημήτρης ο Νικολάου. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και πάλι τη φωνή του Σέλι του Καζατζίδη. Μέσα από τις 45 στροφές λοιπόν και το Δημήτρη τον Νικολάου. Καίγομαι και σιγολιώνω, ακούμε για τη συνέχεια. Καλησπέρα και στον Άνστε 777, το φίλο μου εκεί στην Κύπρο. Καλησπέρα και στο Θοδωρή από τη Χίο. Καλησπέρα την αγάπη μου σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ελλάδος. Σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Για τις οδυνείς θηρίες μου να χαρίσω την κυρία Έφη στο Νέο Ηράκλειο, την κυρία Σταυρούλα στην Κόρινθο. Γεια σου Χρύσανθε, η δράμα.

για τον πολύ καλό μου φίλο, τον Δημήτρη τον Νικολάου, που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Και φυσικά για άλλους τους λάτρες του Στέλιου, που είμαστε πάρα πολύ.

σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, να σας ευχαριστήσω όλους και όλες εδώ και τα υπέροχα λόγια που λέτε για την εκπομπή μας. Σας ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της ψυχής μου, γιατί μας δίνετε δύναμη να συνεχίσουμε άλλο τόσο πιο πολύ. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει ο φίλος μου ο Πειραθής. Έχει ζητήσει να ακούσουμε για τη συνέχεια τον Σπύρο και τη ζωή της Αγοραίου. Όλοι με λένε Ορφανό.

Λοιπόν, το τραγούδι που ακούστηκε από το Σπύριο και τη Ζωή της Αγοραίου ήταν χαρισμένο αφιερωμένο και το φίλο μας τον Πειρατή που το ζήτησε. Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, εδώ με τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια, τις δικές σας μουσικές επιλογές. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει ο φίλος μας ο Θοδωρής να ακούσουμε. Μέσα από τη δισκογραφική εταιρεία Columbia, την φωνή του Σελίδου Καζατζίδη για τη συνέχεια και ο τραγουδιστής του Πόνου. Χαρισμένο αφιερωμένο. Καλησπέρα μου, την αγάπη μου, την εκτίμησή μου, το σεβασμό μου σε όλους και όλες εσάς.

0: είχαμε ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι από το Αηδόν της Ελλάδος, τον Σέλιο Καζατζίδη, για τον φίλο μας τον Θοδωρή, που το ζήτησε. Κάτσε να δω ποιος έχει γράψει Θοδωρή. Το έχει γράψει ο ίδιος ο Σέλιος Καζατζίδης, το τραγούδι αυτό. Στίχη μουσική του Καζατζίδη, ναι. Ο ίδιος ο Καζατζίδης το έγραψε, Θόδωρε. Λοιπόν, καλησπέρα σε φίλη μας η Σοφία την Πέτρου. Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας εδώ με τις δικές σας μουσικές επιλογές, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Συνεχίζουμε με τη φωνή της Μαρινέλλας. Ένα τραγούδι που έχει επιλέξει ο φίλος μου Ακτύπητος ο Βασίλης, στη Στουτγκάρδη στη Γερμανία. Εκεί τα χαιρετίσματά μου να στείλω και στη γυναίκα του την Τόλη. Τώρα που ήρθε η στιγμή λοιπόν να ακούμε για τη συνέχεια από την Μαρινέλλα, εξαιρετικά για τον Βασίλη τον Ακτύπητο και την γυναίκα του την Τόλη.
1: Τώρα που ήρθε η στιγμή για πάντα να μ' αφήσει.
0: Γεια σου άδικο 77.

0: καλησπέρα και στο φίλο μας τον Ιωσήφ τον Νικολαίδη. Γεια σου Ντόλι, να είσαι καλά. Την αγάπη μου, καλησπέρα μου. Την επόμενη φορά που θα κατεβείτε θα πιούμε τσίπουρο.
1: Σου άνοιξα μια...
0: Καλησπέρα, γεια σου.

0: Ντόλι, άμα είναι έτσι δεν θα έρθω, να ξέρεις. Δεν θα έρθω αν με κάνεις έτσι.
1: Το πρώτο χέλι δόνι, το πρώτο χέλι δόνι.
0: Λοιπόν, είχαμε ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι από τα καλύτερα της Μαρινέλλας. Καλησπέρα φίλε μου Γιώργο Ηλιόπουλε, συνεχίζουμε. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει φίλη μας η Βασιλική από την Κύπρο και ο σύζυγός της ο Μάριος. Βασιλική, δεν θυμάμαι την αφιέρωση, δεν σημείωσα εδώ, με συγχωρείς. Αν θες γράψε μου πάλι. Έχουν επιλέξει να ακούσουν εκεί η παρέα για τη συνέχεια, το Σελίδο Καζατζίδη και της Γερακίνας Γιος.

0: Η Βασιλική Χάρης αφιερώνει για το Σωτήρη και Ανδρέα Γαμπρός και Εγγονός.
1: Είναι το κελί μου, οχ μανούλα μου.
0: Πότε νύχτωσε, ρε παιδί μου.

0: Γεια σου φίλε μου Μιχαήλ. Φίλε μου user, το Ηράκλειο μου πέφτει λίγο μακριά.
1: Ωχ μανούλα μου, στο κελί.
0: Αν και κατεβαίνω Κρήτη, έχω πολύ καλούς φίλους στα Χανιά.

Καλησπέρα, γεια σου Μιχάλη. Καλησπέρα, Δημήτρη Σασικάκη. Γεια σου, Βέρα. Λέει να κατέβω στην Κύπρο να κεράσει, λέει Τζιβάνια. Μπράβο, ρε Δέσποινα, λέω. Μπράβο, ρε Βέρα, να είσαι καλά. Γεια σου, φίλε μου Κότσο Πατέρα. Την αγάπη μου, την καλησπέρα μου. Για τις ειδονείς τριές μου να χαρίσω δύο υπέροχες κυρίες, την κυρία Έφησον Ηράκλειο Αττικής και την κυρία Σταυρούλα Συγκόρινθο. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει ο φίλος μας ο user, να ακούσουμε και τη συνέχεια. Τη φωνή του Μανώλη του το πάλι και της Ελένας Σαβίδου. Έχει επιλέξει ο φίλος μας να ακούσουμε τον Πολιτσμάνο. Καλησπέρα, γεια σου Ρένα, καλή ακρόαση. Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα. Γεια σου φίλε μου Θόδωρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ φίλες και φίλοι εδώ για τα υπέροχα λόγια σας. Να είστε καλά, την αγάπη μου. Γεια σου φίλε μου Πολ Πάουκ. Καλησπέρα στην Εκατερίνη την Παντέλα, για τον Κώστα τον Άρχοντα στα νότια προάστια Αττικής.

0: φίλε μου κοτσοπατέρα, πια δειλινά.
1: Βρήκε πληγωμένο παλικάρι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις προσκλήσεις, παιδιά.

0: σου, φίλε μου, Αντρέα, από Κύπρο.
1: Δεν ξέρεις που τραβάς. Τότε πια δεν ξέρεις που τραβάς.
0: Είχαμε ακούσει τον Πολιτσμάνο από τον Μανώλη το Πάλι και τη Λένα Δισαβίδου και τον φίλο μας τον User.
1: Τότε πια δεν ξέρεις.
0: Συνεχίζουμε το πρόγραμμα, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Το επόμενο τραγούδι έχει ζητήσει να ακούσει η φίλη μας η Ρένα. Έχει επιλέξει να ακούσουμε για τη συνέχεια την φωνή του Στέλιου Κατζατζίδη και το Ξέρω Νεκρούς. Πάμε να ακούσουμε με την εισαγωγή του Στέλιου.
2: Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο τραγούδι που μιλάει για τους ανθρώπους που δεν πεθαίνουν με το θάνατο, αλλά από την ώρα που δεν πραγματοποιήθηκαν τα όνειρά τους. Αυτό λέγεται «Ξέρω νεκρούς». Λέει για τον άνθρωπο ότι είναι από την ώρα που δεν πραγματοποιήθηκαν τα όνειρά του, είναι νεκρός.
0: Τι πιο όμορφη εισαγωγή. Γεια σου, φίλε μου, Αντρέα, από Κύπρο.
3: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
4: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
5: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
3: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

Είχαμε ακούσει το Αϊδόν της Ελλάδος, ο Σέρτο Καζατζίδη, το ξέρω νεκρούς, για τη φίλη μας τη Ρένα που το ζήτησε. Συνεχίζουμε με τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια, με τις δικές σας μουσικές επιλογές. Το επόμενο τραγούδι έχει ζητηθεί από τον πολύ καλό μου φίλο, τον πάρα πολύ καλό μου φίλο, τον Κότσο Πατέρας. Πάμε να ακούσουμε Βίκυ Μοσχολιού, τα Δειλινά.

ακούστηκε, ήταν χαρισμένο αφιερωμένο και τον φίλο μου τον Κότσο Πατέρας. Καλησπέρα να στείλω μια μεγάλη καλησπέρα στον Νίκο το Λαμπράκη στη Νέα Υόρκη, στην Αμερική, που ακούει την εκπομπή και έχει στείλει το μήνυμα. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα εδώ με τις δικές σας μουσικές αφιερώσεις, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Το επόμενο έχει επιλέξει να ακούσουμε η φίλη μας η Ειρήνη. Έχει ζητήσει να ακούσουμε τον Στέλιο Κατζατζίδη και την Πίτσα Παπαδοπούλου, τα Αγριολούλουδο. Πάμε να τα ακούσουμε.

χιονίζει και αν βρέχει, τα αγριολούλουδα αντέχηκαν να ακούσει για τη φίλη μας την Ειρήνη το τραγούδι. Λοιπόν, συνεχίζουμε για τη φίλη μας τη Σοφία την Πέτρου για τη συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε το υπάρχο. Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι εδώ με τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια, τις δικές σας μουσικές επιλογές. Καλησπέρα φίλε μου Κώστας 4. Καλησπέρα φίλε μου Ιωάννη.

επιλογές είναι οι επιλογές, δεν είναι δικές μου. Των ακροατών είναι οι επιλογές. Δικές σας επιλογές είναι. Εσείς διαμορφώνετε την εκπομπή. Μέχρι τώρα δεν έχω βάλει κανένα δικό μου τραγούδι. Μόνο δικά σας παίζω. Τα δικά μου τα τραγούδια τα βάζω αργά μετά τις 12. Όσοι με παρακολουθούν ξέρουν.

0: Είχαμε ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι για τη φίλη μας την Σοφία την Πέτρου που το ζήτησε. Συνεχίζουμε εδώ με τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια, τις δικές σας μουσικές επιλογές. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να ακούσουμε για τη συνέχεια ο πολύ καλός μου φίλος ο Άνστε 777.
1: Έμαθα πως...
0: Έχει επιλέξει τη φωνή του Χριστάκη. Έμαθα πως είσαι μάγκας για τη συνέχεια. Πάμε να τα ακούσουμε. Φύγαμε.
1: Έμαθα πως...
0: Γεια σου Αριστοτέλη Αλεξανδρούπολη, καλησπέρα. Καλησπέρα στο Φώτη.
1: Πώς γυρίζεις στις ταβέρνες.
0: Εδώ είναι η νυχτόβη, Φώτη, εδώ είμαστε.
1: Έλα,
0: γεια σου ρε Γιούζερ, έχω βγάλει τα ηχεία, λέει, έξω ακούει το χωριό, μπράβο ρε.

λοιπόν, συνεχίζουμε. Είχαμε ακούσει για το φίλο μας ο Γιώργο Πίτσα Παπαδοπούλου, θα τα βροντίξω όλα και θα φύγω. Ακόμα και τη συνέχεια ένα τραγούδι που ζήτησε η συντονίστρια μας, η κυρία Σταυρούλα στην Κόρινθο. Έχει επιλέξει να ακούσουμε Αντώνη Ρεπάνη, Τα μάτια σου.

Λοιπόν, συνεχίζουμε το πρόγραμμα, αγαπητοί φίλοι και φίλες, εδώ κανονικά. Το επόμενο τραγούδι έχει ζητηθεί από το φίλο μας τον Τάκη τον Γεωργίου για τη συνέχεια. Έχει ζητήσει να ακούσουμε τη φωνή της Ρένας της Ντάλμα και την επιτυχία με τον γενικό τίτλο «Θα κάνω απεργία στον έρωτα». Πάμε να τα ακούσουμε. Για το φίλο μας τον Τάκη τον Γεωργίου, μέσα από τις 33 στροφές. Πάμε να τα απολαύσουμε. Καλησπέρα φίλε μου Ιωάννη Σιαΐλος. Τρεις στροφές. Έγινε Αριστοτέλη το επόμενο φίλε μου.

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Συνεχίζουμε. Καλησπέρα Φένια, καλησπέρα Πάνω. Θα ακούσουμε τα τραγούδια, παιδιά. Το τραγούδι που ακούγεται από την φωνή του Στράτου του Διονυσίου για τη συνέχεια είναι χαρισμένο, αφιερωμένο για τον πολύ καλό μου φίλο τον Αριστοτέλη στην Αλεξανδρούπολη που ακούει εκεί στον Εύρο. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια, όπως είπα, Στράτου Διονυσίου. Ήταν ψεύτικα. Ακούμε. Τα γλυκόλογά της όλα ήταν ψεύτικα. Όλα ψεύτικα, Αριστοτέλη. Φύγαμε, πάμε.

Ήταν ψεύτικα λοιπόν, ακούσαμε από το Στάτο του Διονυσίου και το φίλο μου τον Αριστοτέλη στην Αλεξανδρούπολη. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια, τη φωνή του Μανώλη του Μητσιά. Ας τον τρελό στην τρέλα του, θα ακούσουμε και τη συνέχεια. Ένα τραγούδι που έχει ζητήσει η φίλη μας η Φένια. Το χαρίζω, το αφιερώνει εξαιρετικά και το Σάκη τον Κουρουτζελίδη το τραγούδι αυτό. Πάμε να τα ακούσουμε. Λέω και πάλι Φένια, χαρίζει, αφιερώνει και το Σάκη τον Κουρουτζελίδη το τραγούδι αυτό. Καλησπέρα Ευσύ, καλησπέρα Πέτρο.

0: στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
3: Ακούει εκεί με την Κωνσταντίνα. Έχει επιλέξει να ακούσουμε τον Μανώλη τον Αγγελόπουλο. Στα βουνά δεν πάνε οι πόνοι, καημοί στις λαγκαδιές.

Λοιπόν, το τραγούδι που ακούς και τα χαρισμένα αφιερωμένο εξαιρετικά για τον φίλο μας τον Πάνο και την Κωνσταντίνα που ζητήσαν να ακούσουν το τραγούδι αυτό. Συνεχίζουμε. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει ο Άγγελος. Έχει ζητήσει να ακούσουμε Χαρούλα Λαμπράκη. Θέλω να ζεις για μένα, για τη Δέσποινα. Χαρισμένο αφιερωμένο. Καλησπέρα, φίλε μου Διαμαντή, στη Λαγκωνία. Καλή ακρόαση. Να σε καλά. Τον Νίκο το Λαμπράκη στη Νέα Υόρκη να χαρίσουμε την κυρία Αγγελική. Τον Νίκο την κυρία Ελένη στο Τορόντο στον Καναδά την καλησπέρα μας.

Έτσι λοιπόν την καλή μου καρδιά δεν θα βρεις πουθενά, σαν και εμένα πια θα σε νιώσει. Ο Άγγελος Χάρης αφιερώνει το τραγούδι αυτό για την Δέσποινα. Πάμε να ακούσουμε και το φίλο μου εκεί τον Ιωάννη τον Σιαΐλο.

0: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει ο φίλος μας ο Σταύρος από την Δράμα να ακούσουμε, τον παλιό ραδιοφωνικό παραγωγό. Έχει ζητήσει να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι από τον Μανώλη τον Τοπάλη, αν ήταν η αγάπη της γυαλί. Θα το σπάγα να ησυχάσω, φίλε μου Σταύρο. Θα το σπάγα να την ξεχάσω. Για πάμε για το φίλο μας ο Σταύρος στη Δράμα. Το γυαλί από το Μανώλη το πάλι. Μια υπέροχη ζεμπεκιά.
1: Αν ήταν θέμα.
0: Καλησπέρα Φρέντ, καλησπέρα από Κύπρο user. Έγινε Παναγιώτη, θα ακουστεί.
1: Έκανα στα αλήθεια.
0: Καλησπέρα Ειρήνη από Χανιά. Γεια σου Φρέντα από Γαλλία.

Αργουνού πια. Τη γυρνούσε τόση ώρα εδώ. Το είπε το ποίημα. Γεια σου user, να σε καλά. Γεια σου ρε Δέσποινα Αριδαία. Γεια σου φίλε μου Φρέντα από Γαλλία.

είχαμε ακούσει το γυαλί για τον φίλο μας τον Σταύρο στη Δράμα. Λοιπόν, καλησπέρα να στείλω στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο. Ποιο σταυροδρόμι θέλεις φίλε μου, του Γαβαλά, του Στέλιου? Για γράψε μου ποιο θέλεις. Λοιπόν, συνεχίζουμε και τη φίλη μου τη Στέλλα την Ταραξιόγλου στη Θεσσαλονίκη. Το επόμενο τραγούδι χαρισμένο αφιερωμένο από την φωνή του πρόδρομου του Τσαουσάκη. Ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι, μου αρέσει πάρα πολύ εμένα. Πρόδρομος Τσαουσάκης και Ανθούλα Λιφραγκή.

ακούσει ένα υπέροχο ντουέτο. Από τον πρόδρομο τον Τζαουσάκη και την Ανθούλα την Αλιφραγκή. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας κανονικά. Φίλοι και φίλες, εδώ με τις δικές σας μουσικές επιλογές. Φίλε μου Τεύκο, το δικό σου τραγούδι είναι μετά από δύο. Αν θες να περιμένεις, καλώς. Έτσι, τα τραγούδια παίζονται με τη σειρά που τα ζητάτε. Έτσι γίνεται. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια. Ένα τραγούδι που ζήτησε ο φίλος μου ο Παναγιώτης ο Γεωργίου. Έχει επιλέξει να ακούσουμε τη φωνή του Στράτου Διονυσίου και της Άννας της Μπέλα. Εσύ τον πόνο μου διώξες. Για τον Παναγιώτη τον Γεωργίου, εξαιρετικά. Καλησπέρα φίλε μου Μιχάλη. Αγάπη μου σε όλους και όλες εσάς, το Ράδιο Μακεδονία είναι κοντά σας, εδώ από τη Βόρειο Ελλάδα, την εξωτερική Θεσσαλονίκη, τον κάμπο του Λαγκαδά.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο για τον Παναγιώτη το Γεωργίου. Συνεχίζουμε. Το επόμενο έχει ζητήσει να ακούσουμε ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια το Αηδόνι της Ελλάδος, ο Σέλη τον Καζατζίδη, στο σταυροδρόμι του χωρισμού. Για πάμε.

ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι από το Αηδόνι της Ελλάδος στο Σέλι του Καζατζίδη για το φίλο μας τον Κωνσταντίνο που το ζήτησε. Συνεχίζουμε το επόμενο τραγούδι και επιλέξει ο φίλος μας ο Τεύχος να ακούσουμε τη φωνή του Κώστα του Ψυχοκιού τελικά. Το Ριγέ Σακάκι. Για πάμε να ακούσουμε και το φίλο μας τον Τεύχο 1926. Γεια σου ρε user.

0: σου φίλε μου Βίκτορ Κόλλα.
1: Ο δίπλος σταυροκούπωτο.
0: Συνεχίζουμε αγαπητοί φίλοι και φίλες τη μουσική μας εκπομπή. Το τραγούδι που ακούσατε ήταν για το φίλο μας τον Ντεύκο. Φίλε μου, όλοι δικαιούνται από ένα τραγούδι για να μπορέσω να μεταδώσω όσο το δυνατόν περισσότερα δικά σας τραγούδια. Έτσι είναι. Το επόμενο τραγούδι έχει ζητηθεί από το φίλο μου τον Νίκο τον Νεχλιόπ. Έχει ζητήσει να ακούσουμε για τη συνέχεια Ρίδες Αγκελαρίου, Κάθε Ήλιο Βασίλεμα. Για πάμε να τα ακούσουμε. Για τη φίλη μας την... Στέλλα Παπάνου, την καλησπέρα μας. Για όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας εδώ πέρα και σήμερα. Μετά τις 12 κρίσεις σε Μητροπάνω, μετά τις 12. Αν θες κάτι παλιό, λαϊκό, γράψε μου να το μεταδώσω πολύ ευχαρίστως. Γεια σου φίλε μου Τσουκνίδα.

σου εύχομαι. Καλή δουλίτσα, καλή δουλίτσα. Έγινε, γεια, γεια, γεια, γεια. Λοιπόν, συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Είχαμε ακούσει ένα τραγούδι για τον φίλο μου τον Νίκο τον Χλιόπ. Ζήτησε να ακούσουμε την Ρίτα Σακελαρίου. Καλησπέρα στον Ευσύλλε για τον Δημήτρη. Καλησπέρα εδώ. Γεια σου Σκορπίνα, θα ακουστεί το τραγούδι. Να το βρω λίγο. Πάμε να ακούσουμε το φίλο μου τον Γιάννη τον Μιλωνάκη. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια το διαβατήριο από τον Στέλιο τον Καζατζίδη. Ποιος το λέει αυτό Σκορπίνα που μου ζητάς?

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

άκουσε ένα υπέροχο τραγούδι από το Αηδόν της Ελλάδος, το Σέλιο το Καζατζίδη, για το φίλο μου το Γιάννη το Μιλωνάκη που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Αντώνη από τον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Γιάννο από Κύπρο. Θα ακούσει και το δικό σου τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για τη φίλη μας Σκορπίνα για τη συνέχεια. Τα κλειδιά του Κώστα έχει ζητήσει. Συνεχίζουμε. Σκορπίνα, χαρισμένο για σένα που ζήτησε το τραγούδι αυτό.

0: μας τον Δαβίδ, τον Ντρέου. Καλησπέρα φίλε μου, να είσαι καλά.
1: Έσπασες την αλυσίδα και χαθήκαν τα κλειδιά.
0: Για την Βασιλική και τον Μάριο στην Κύπρο, για τον Κώστα και τη Σοφία στο Έρνη της Γερμανίας.

ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο για τη φίλη μας στη Σκορπίνα. Το επόμενο έχει ζητηθεί από το φίλο μας τον Γιάννο τον Βασιλείου στην Κύπρο. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια τον Στέλιο τον Κατζατζίδη και την Ελίτσα τη Διαμάντη, τη Θεατρίνα. Για πάμε. Εξαιρετικά και για τον φίλο μας τον Γιάννο. Καλησπέρα και στον πολύ καλό μου φίλο τον Τζούνιο Γιώμαν στην Αίγινα.

Καλησπέρα και στο φίλο μας το Μόσο, τον Καραφέρη. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Γκρίς από την Κέρκυρα. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Θάνο, τον Αμβροσιάδη.

Λοιπόν, πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια για τον φίλο μας τον Αντώνη. Έχει επιλέξει ένα τραγούδι εδώ και πάλι από την φωνή του Στέλιου του Καζατζίδη για τη συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε το «Έρχονται χρόνια δύσκολα».

0: Γιώργο μου, 88, σε ακούμε.
1: Καλησπέρα φίλε μου, Γιώργο.
0: Ναι.
1: Να είσαι πάντα καλά, γερός και δυνατός.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Θέλω να χαρίσω εξαιρετικά για τον αδελφούλη μας, τον Πάνο τον εγώ καιρό.
0: Ναι.
1: Τον Αντώνη τον Λαμπρό τον Ήλιο. Την Ποπίτσα από το Βόλο. Τον Νίκο τον Λαμπράκη, την κυρία Αγγελική. Τον Γιάννη το Σύγμα 84. Το Θανασάκη τον Αλφαδέλτα. Να χαρίσω εκεί για τον Πανάγο τον Αλευρούδη από τα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Να χαρίσω εξαιρετικά για τον Γιώργο τον Ζωντανό όλο το πρόγραμμα. Να χαρίσω όλο το πρόγραμμα για όλους και όλες εσάς που κάνετε τα κρόαση, την όμορφη εκπομπή, τη δικιά σου Γιώργο μου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο. Θες κάποιο τραγουδάκι να ακούσεις?
1: Όχι, την αφήνω την επιλογή πάνω σου.
0: Ωραία.
1: Και να είσαι πάντα καλά και να χαίρεσαι την οικογένειά σου που λέμε.
0: Έγινε, ευχαριστώ Γιώργο μου, 88, να είσαι καλά.
1: Θα τα πούμε.
0: Έγινε, γεια. Γεια. Λοιπόν, πάμε λίγο πιο πίσω εδώ. Γεια σου φίλε μου Θανάση Παπαδόπουλε, από Καβάλα, την αγάπη μου, εδώ από Θεσσαλονίκη.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο, αφιερωμένο και τον φίλο μας τον Αντώνη που ζήτησε να ακούσουμε το τραγούδι αυτό. Καλησπέρα στον φίλο μας τον Μόσο τον Καραφέρη. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια Αντώνη Ρεπάνη. Είναι η σκέψη μου η τρελή. Καλησπέρα στην Μάριαμ τη Χαραλάμπους. Καλησπέρα σε όλους και όλες εσάς φίλες και φίλοι που είστε εδώ και απόψε κοντά μας. Καλησπέρα στον Χρήστο και την Αναστασία εδώ στην πόλη μας. Καλησπέρα και στον Απόστολο Κραστάνα.

0: μου Τεύκος, είπαμε όλοι από ένα τραγούδι. Έτσι, όλοι από ένα τραγούδι. Σε παρακαλώ.
1: Του χωρισμού η καμαρά μου.
0: Γεια σου φίλε μου Μόσχο από Θολός Ερών.

Αναστασία, Χρήστος, εδώ από την πόλη μας, του Στέλι του Καζατζίδη. Θέλεις, δεν μπορώ να καταλάβω. Καλησπέρα και σου, Ευγενία, από Γουμένης Αγγλικής.

πάμε να συνεχίσουμε όλα τα τραγούδια χαρισμένα αφιερωμένα για τον Χρήστο, την Αναστασία, τον πολύ καλό μου φίλο τον Παναγιώτη, το θείο της εδώ από τα Λαγκινά Θεσσαλονίκης που ακούνε την εκπομπή. Δεν μπορώ να καταλάβω όμως, Αναστασία και Χρήστο, εκεί πέρα όλη την παρέα, δεν μπορώ να καταλάβω ποιο τραγούδι μου ζητάς, έτσι. Για γράψε μου ξανά, Αναστασία. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια Γιώτα Λίδια. Ας μάθει να λέει πού γυρίζεις, πού είσαι, πού γυρίζεις και με ποια γυρνάς. Γεια σου Βασίλια, χτύπητε. Για το φίλο μου τον Γιώργο στον Πεντάλαφο ο Κυλικής.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και το φίλο μας τον Τάσο τον Τζολακίδη. Πίτσα Παπαδοπούλου έχει επιλέξει και φτές. Α, είναι καινούργιο αυτό, εντάξει. Μας ξέφυγε, δεν πειράζει. Καινούργιο είναι.
1: Μην ψάχνεις ενοχούς να βρεις, ούτε δικαιολογίες.
0: Δεν πειράζει, μας ξέφυγε. Για το φίλο μας, ο Τάσο τον Τζολακίδη. Πάμε.

συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Εδώ κανονικά, φίλες και φίλοι. Δεν μπορώ να βρω το τραγούδι Αναστασία, δεν ξέρω. Αντώνη Τζίνα, θα περπατήσουμε μαζί. Τέτοιο τραγούδι ούτε στο YouTube μπορώ να το βρω, ούτε το έχω στο σκληρό δίσκο. Με αυτό το τίτλο, μήπως εννοείς άλλο τραγούδι. Έτσι. Μήπως είναι άλλος ο τίτλος Αναστασία. Δεν μπορώ να το βρω. Το τραγούδι του Αντώνη του Τζίνα, θα περπατήσουμε μαζί. Ούτε στο YouTube υπάρχει, ούτε στους σκληρούς δίσκους το έχω. Μπορεί να είναι άλλος ο τίτλος. Για δες το λίγο, για ψάξ' το. Καλησπέρα στον φίλο μου τον Παναγιώτη, τον Παπαμανώλη που ακούει την εκπομπή από τη γειτονιά, λέει, των Αλυτόβιων, έτσι. Λοιπόν, γεια σου φίλε μου Βασίλη, ακτύπητε στο Τουγκάρδη, Γερμανία, για τη Δέσποινα στην Αριδαία να χαρίσουμε. Για όλους και όλες εσάς που είστε εδώ κοντά μας. Πάμε εδώ να ακούσουμε και τη συνέχεια ένα τραγούδι του Αντώνη του Τζίνα, μιας που μπήκα στον Αντώνη του Τζίνα, έχω το βάλω πάρα πολύ καιρό το τραγούδι αυτό. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε «Πού είναι η αγάπη μας», Αντώνης Τζίνας. Υπέροχο τραγούδι, αφιερωμένο.

0: στείλω στο φίλο μας τον Σταύρο τον Υπάρχο. Καλησπέρα εδώ σε όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας, φίλες και φίλοι. Το Ράδιο Μακεδονία είναι κοντά σας εδώ από τη Βόρεια Ελλάδα, την εξωτερική Θεσσαλονίκη. Το τηλέφωνο μας είναι ελεύθερο. Είναι το 6985-63-44-69. Να το επαναλάβω. Είναι το 6985-63-44-69. Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο, σε όλους και όλες εσάς που και σήμερα για τη δική σας μουσική συντροφιά, τη δική σας μουσική ψυχαγωγία έχετε επιλέξει τη δική μας μουσική εκπομπή. Ένα τεράστιο ευχαριστώ από εμένα τον Γιώργο το Διάδοχο και το Ράδιο Μακεδονία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λοιπόν για τη συνέχεια Σούλα Μπέλα, Δημήτρης Κρίτσαλος. Πάμε να ακούσουμε και το ναυτικό το μήνυμα.
1: Ατμόπλιον Μαρίνα, αγαπημένε μου, σου εύχομαι χρόνια πολλά, η Παναγιά μαζί σου και καλά ταξίδια. Κέτι.
0: Έγινε Κώστα τ' ακουστή.

καλησπέρα για σου Άντζελα στη Γερμανία. Την καλησπέρα μου. Ωραία, έγινε. Αναστασία θα ακουστεί. Κάτσε να βρω το δίσκο.

0: λοιπόν, συνεχίζουμε το επόμενο τραγούδι και επιλέξει ο φίλος μας ο Κώστας να ακούσουμε. Δισκογραφική εταιρεία Κολούμ.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
0: Δεν σου χτυπάει ξένος.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
4: Ο παραστρατημένος

τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο και το φίλο μας τον Κώστα που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο από την Ιταλία. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Χριστόφορο που ακούει την εκπομπή. Καλησπέρα στον Παναγιώτη. Καλησπέρα εδώ σε όλους και όλες εσάς φίλες και φίλοι. Θα ακούσω τα τραγούδια, κάντε λίγο υπομονή με τη σειρά που τα ζητάτε. Το επόμενο τραγούδι είναι χαρισμένο αφιερωμένο για τον Χρήστο, την Αναστασία και τον θείο του στον Παναγιώτη, τον πολύ καλό μου φίλο, τον Παναγιώτη. Λοιπόν, έχουν επιλέξει να ακούσουν και τη συνέχεια δισκογραφική εταιρεία Polydor, τη φωνή του Νίκου του Ξανθόπουλου. Μη μου δίνετε να πιω, διώχτε με, διώχτε με. Παναγιώτη, πρέπει να ανταμώσουμε. Λοιπόν, για τον Χρήστο, την Αναστασία και τον Παναγιώτη εδώ, στα Λαγκινά Θεσσαλονίκης που ακούνε το πρόγραμμα, ξέρετε. Παναγιώτη, πρέπει να ανταμώσουμε.

άκουσα ένα υπέροχο τραγούδι από τον Ενίκο τον Ξανθόπουλο. Μη μου δίνετε να πιω για τον Χρήστο την Αναστασία και τον θείο του στον Παναγιώτη που ακούνε την εκπομπή Σαλαγινά Θεσσαλονίκης. Συνεχίζουμε εδώ με τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια, τις δικές σας μουσικές επιλογές. Το επόμενο τραγούδι έχει ζητηθεί από τον φίλο μας τον Κωνσταντίνο. Έχει επιλέξει να ακούσουμε ένα τσάμικο από το Σέντο Καζατζίδη. Μου παρήγγειλε τα Ιδόνη. Για πάμε. Συνεχίζουμε εδώ με τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια, τις δικές σας μουσικές επιλογές. Το ίδιο τραγούδι για τον Θανάση τον Παπαδόπουλο στην Καβάλα.

φίλη μου Θανάση Παπαδόπουλε από το κοκκινό χώμα Καβάλας. Να σε καλά. Γεια σου Γιώργο Ηλιόπουλε. Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα. Φορτώστε απόψε.

τραγούδι αυτό που ακούστηκε ήταν για το φίλο μας τον Κωνσταντίνο. Το επόμενο έχει επιλέξει ο φίλος μας ο Χριστόφορος, να ακούσουμε τη Χαρούλα Λαμπράκη και το Μυρολόι Ήλιε Φωνιά. Πάμε. Συνεχίζουμε εδώ με τις δικές σας μουσικές επιλογές, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

Καλησπέρα και φίλοι μας στην Αντή. Γεια σου φίλε μου Παντελή, γεια σου Δέσποινα Ριδαία. Καλησπέρα και φίλοι μας στον Κώστα το Τσακατήρι.

τραγούδι που ακούστηκε είχε ζητηθεί από το φίλο μας τον Χριστόφορο. Συνεχίζουμε με τις δικές σας μουσικές επιλογές, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Το επόμενο έχει επιλέξει να ακούσουμε ο φίλος μας ο Σώτος ο Ναύτης. Για τη συνέχεια έχει επιλέξει να ακούσουμε το Αηδόνι της Ελλάδος στο Σίλιο του Κατζατζίδη. Θα το πω φανερά, πως γι' αυτή μαραζώνω, υποφέρω πονώ. Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα. Την αγάπη μας σε όλους τους ακροατές.

0: Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Για τον φίλο μου τον Παντελή, για τη συνέχεια έχει επιλέξει και πάλι τη φωνή του Ζωρίδου Κατζατζίδη. Κάψε, κάψε, τι θα κάψεις. Από μια καρδιά καμένη. Γεια σου φίλε μου, ΠΑΟΚ J4. Για τον φίλο μου τον Κώστα, τον στο έρευνα της Γερμανίας, εξαιρετικά.
1: Τι θα κάψεις από μια καρδιά καμένη.
0: Και την Butterfly στη Νέα Υόρκη, για τη Σοφία και τον Κώστα στο έρνε, τη Βασιλική και τον Μάριο στην Κύπρο.

τραγούδι αυτό ήταν χαρισμένο αφιερωμένο και το φίλο μας στο Παντελή, στη Νέα Πέρα μου, εκεί στην Αθήνα. Το επόμενο έχει επιλέξει ο φίλος μας ο Γιώργος ο Σαβρακάκης. Και πάλι το αϊδόνι της Ελλάδος ο Σέλης ο Καζατζίδης. Με την πίτσα την Παπαδοπούλου μαζί. Μας λένε το Αγριολούλουδο. Για το φίλο μου τον Γιώργο τον Σαβρακάκη που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Κάψε, κάψε την καρδιά μου, γράφεις Παντελή πάνω. Όχι κάψτε. Το άλλο είναι κάψτε, κάψτε. Εγώ γι' αυτό το έβαλα. Κάψε, κάψε λες πάνω. Αν δεις το μήνυμα που μου έχεις γράψει.

τα ακούσουμε, Παντελή, το επόμενο. Κωνσταντίνε, το βάλαμε το τραγούδι αυτό. Το μου παρήγγειλε το Αϊδόνι, το βάλαμε, Κωνσταντίνε. Εσύ το έχεις ζητήσει. Ναι. Δεν ξέρω αν έφυγες και δεν τ' άκουσες.

Λουλούδο, λοιπόν, ακούσαμε από το Σέντο Κατατσίδη και το φίλο μας ο Γιώργο τον Σταυρακάκη που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Πάμε να ακούσουμε το φίλο μας τον Παντελή εκεί στη Νέα Πέραμο στην Αθήνα. Το κανονικό τραγούδι που ζήτησε. Κάψτε, κάψτε την καρδιά μου.

κάψτε λοιπόν την καρδιά μου. Ακούσαμε και το φίλο μας ο Παντελή. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα κανονικά, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Εδώ το Ράδιο Μακεδονία είναι κοντά σας από τη Βόρειο Ελλάδα. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλησπέρα στο φίλο μου τον Μάκη τον Καραγιάννη. Συνεχίζουμε το επόμενο τραγούδι. Έχει επιλέξει ο φίλος μας ο Λάζαρος. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια τη φωνή του Χρήστου, του Καϊκουνίδη και την Αχάριστη. Πάμε να τα ακούσουμε. Φίλες και φίλοι, όλοι από ένα τραγούδι για να μπορέσουμε να μεταδώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα δικά σας τραγούδια. Ευχαριστώ. Εδώ θα είμαστε φίλες και φίλοι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες με παλιά λαϊκά και ελαφρολαϊκά τραγούδια. Οπότε μείνετε κοντά μας, μην κοιμηθεί κανείς απόψε, για εσάς που θέλετε να ξενυχτήσετε μαζί μας. Πιστεύω ότι θα είμαστε καλή παρέα, φίλες και φίλοι. Γεια σου Λάζαρε, χαρισμένο για σένα φίλε μου.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
3: Αυτή λοιπόν ήταν και η αχάριστη που ακούσαμε από την φωνή του Χρήστου του Καϊκουνίδη για το φίλο μου τον Λάζαρο στον Άγιο Πέτρο Σοκλικής. Να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στις συντονίστριές μας εδώ, δύο υπέροχες κυρίες με κάπα κεφαλαίο, η κυρία Έφη στο Νέο Ηράκλειο Αττικής και η κυρία Σταυρούλα της Συγκόρινθο. Τις ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από τα βάθη της ψυχής μου για ό,τι κάνουν εδώ πέρα. Και φυσικά να ευχαριστώ σε όλο τον αδερφό μου τον Πάνο τον Εγώκυρο, το Ράδιο Απόλλων, που επιμελεί τα web radio, τα facebook, τα tiktok, όλα. Λοιπόν, συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να ακούσουμε ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος, Στράτος Διονυσίου, με σκότωσε γιατί την αγαπούσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και όλους εσάς αγαπητοί φίλοι και φίλες που πάντοτε είστε εδώ δίπλα μας και έχετε αγκαλιάσει τη μουσική μας παρέα. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο και το φίλο μας τον Κωνσταντίνο. Συνεχίζουμε. Όλοι από ένα τραγούδι, φίλε μου Γιώργο Σταυρακάκη. Έτσι. Το τραγούδι αυτό είναι χαρισμένο αφιερωμένο με την καλησπέρα μου και τον Καψιλιδάκη. Ζήτησε να ακούσουμε το τραγούδι αυτό από το Στέλιο του Καζατζίδη. Και μια μεγάλη καλησπέρα στο φίλο μου τον Ραφαήλ, τον Σταφίδα, στο Σταφίλα, συγγνώμη. Βραδιάζει λοιπόν πάλι σήμερα, βραδιάζει και έρχεται η ώρα δικιά μας εδώ στο Ράδιο Μακεδονία.

συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι, εδώ την μουσική μας εκπομπή κανονικά, με τις δικές σας μουσικές επιλογές, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Το επόμενο έχει επιλέξει ο φίλος μου ο Ραφαήλ ο Σταφύλας, να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι. Μ' άρεσε και εμένα πάρα πολύ, Ραφαήλ, το τραγούδι αυτό από το Σέλιδο Κατζατζίδη. Φωνάξτε τη μανούλα μου για τον Ραφαήλ, εξαιρετικά που το ζήτησε. Πάμε να το απολαύσουμε. Για όλους τους λάτρες του Στέλιο, εξαιρετικά. Την αγάπη μου, την εκτίμησή μου.

0: καλησπέρα να στείλουμε στην Blue 12. Χαρίς αφιερώνει το τραγούδι αυτό και τη μανούλα της. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Ανίσχο. Καλησπέρα και στη φίλη μας την Butterfly στην Αθήνα.
1: Φωνάξτε την μα.
0: Καλησπέρα και στον Αβραάμ τον Μιχαήλ.

0: σερφή να την δω, τα μάτια μου πριν κλείσω.
1: Είχαμε ακούσει ένα πολύ μεγάλο τραγούδι από το Αηδόν της Ελλάδος, στο Σέλιδο Κατζατζίδη, και θα μείνουμε στο Σέλιδο Κατζατζίδη, γιατί ο φίλος μου ο Ηλίας ο Πασχαλίδης με την καλησπέρα μου έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια. Οπα, λέει. Λοιπόν, καρδιά παραπονιάρα, πάμε να ακούσουμε.

Μας χωρείτε εδώ για τη διακοπή. Μας έβγαλε το παζλ και κόλλησε το κινητό. Ποιο γιατρό ανήσυχε, έχει πολλούς γιατρούς ο Στέλιος. Από ένα τραγούδι Ραφαήλ, από ένα φίλε μου. Καλησπέρα Ελευθέριος Κυριακού. Από ένα και μέχρι τις 12, γιατί μετά τις 12 βάζω δικά μου τραγούδια. Γεια σου Μπλου 12.

λέει ο ανήσυχος ποιο γιατρό θέλει από όλους. Πάμε στο επόμενο, στο φίλο μου τον Ματθαίο. Έχει επιλέξει να ακούσουμε το Σέλιο τον Καζατζίδη και υπάρχουν και καλά παιδιά. Πάμε να τα ακούσουμε. Γεια σου Δέσποινα, καλή συνέχεια να έχεις, την αγάπη μου. Μέσα από τις 45 στροφές, τη δισκογραφική εταιρεία His Masters Voice, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Συνεχίζουμε, ωραία. Ναι, Ραφαήλ, δεν ξέρω αν λέει αυτό, γιατί έχει πολλούς γιατρούς. Έγινε μόνος μου γιατρός, διώξε μανούλα τους γιατρούς, χίλιοι γιατροί με κοίταξαν. Καλησπέρα, Μίμη.

καλησπέρα και στη φίλη μας στη Ζάφη. Για τον Νίκο το Λαμπράκι στη Νέα Υόρκη, στην Αμερική. Την αγάπη μου. Καλησπέρα στον Νίκο, την κυρία Ελένη, στον Ρόδο, στο Καναδά.

Υπάρχουν λοιπόν και καλά παιδιά. Το τραγούδι αυτό το χάρη σου το αφιέρωνε ο κύριος Νίκος, η κυρία Ελένη από το Τορόντο του Καναδά, για τον Νίκο τον Λαμπράκη, την κυρία Αγγελική, στη Νέα Υόρκη, στην Αμερική. Καλησπέρα και σου λέμε στον Κυριάκο. Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο χαρισμένο και τη φίλη μας την Butterfly. Και πάλι τη φωνή του Σόλιδου Καζατζίδη θα ακούσουμε, φίλες και φίλοι. Πάψε να ρωτάς.

επόμενο τραγούδι το χαρίζω αφιερώνει ο κύριος Νίκος, η κυρία Ελένη από το Τορόντο του Καναδά. Για εμένα τους ευχαριστώ πάρα πολύ και τους ανταποδίδω με τον απέραντο σεβασμό μου, την αγάπη μου, την εκτίμησή μου. Χαρίζουν, μου αφιερώνουν το εγώ με την αξία μου του Σέιδου Κατατζίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την αγάπη μου, την καλησπέρα μου σε όλους και όλες εσάς φίλες και φίλοι. Καλή ακρόαση.

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Έγινε Blue 12 το επόμενο.

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Νίκο, την κυρία Ελένη Σωτορόδο στον Καναδά που ακούνε την εκπομπή μας από τη web σελίδα μας και μου χάρισαν το τραγούδι αυτό. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει φίλη μας η Blue 12. Όχι, δεν παίζουμε μόνο Καζατζίδι, φίλε μου. Παίζουμε τραγούδια που ζητάνε οι ακροατές. Τώρα έτυχε, έχουν παίξει 10-15 του Στέλιου. Παίζουμε τραγούδια των ακροατών μας, φίλε μου, Σουζούκι 800. Την Blue 12 εξαιρετικά που το ζήτησε.
2: Καμιλιέριδες περνάνε από...
1: Νίκο, δεν μπορώ να σηκώσω από τον υπολογιστή. Στο κινητό, αν μπορείς να με πάρεις.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της λοιπόν, Αθήνας
2: να σας βάλω και εγώ
1: ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
0: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
2: Ακούσουμε για τη συνέχεια.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
2: Τα καλά παιδιά λοιπόν δεν χάνονται, τα φυλάει ο Θεός. Υπέροχο τραγούδι, γραμμοφωνικό είναι, αλλά έχει πολύ υπέροχο στίχο. Για όλους τους λάτρες του Στέλιου, για τον φίλο μου τον Νίκο στη Χαλκιδική, να το χαρίσω, να το αφιερώσω εξαιρετικά. Για όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας.

0: αφήνει. Τα φυλάει ο Θεός.
1: Τα φυλάει ο Θεός.
0: Όσο κι αν τα κατακρίνει ο κόσμος ο κακός.
1: Όσο κι αν...

Έτσι λοιπόν, τα καλά παιδιά δεν χάνονται. Είχαμε ακούσει από το Αϊθόνι της Ελλάδος στο Σέλιο του Καζατζίδη. Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Περνάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια τη φωνή του Στράτου του Διονυσίου. Έλληνας γεννήθηκα, Έλληνας θα πεθάνω. Για λίγο χώμα ελληνικό και τη ζωή μου χάνω. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια ένα πολύ μεγάλο τραγούδι από τον Στράτο του Διονυσίου. Για άλλους τους Έλληνες, χαρισμένο.

Έλληνας γεννήθηκα λοιπόν, Έλληνας θα πεθάνω, για λίγο χώμα ελληνικό και τη ζωή μου χάνω. Είχαμε ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι από τον Στράτο του Διονυσίου. Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, πάμε να περάσουμε να ακούσουμε για τη συνέχεια την υπέροχη φωνή της Εβούλας της Πάλα. Αν δεν σε αποκτήσω. Γεια σου φίλε μου Αριστοτέλη στην Αλεξανδρούπολη. Καλησπέρα, γεια σου Μέρη. Γεια σου Μαρία. Το Ράδιο Μακεδονία είναι κοντά σας εδώ από τη Βόρεια Ελλάδα, την εξωτερική Θεσσαλονίκη, τον κάμπο του Λαγκαδά. Εδώ δίπλα από τις πανέμορφες λίμνες μας. Ευχόμαστε καλό βραδάκι, καλή ακρόαση. Να είστε, να περνάτε καλά. Πιστεύουμε να είμαστε καλή συντροφιά, φίλες και φίλοι.

Αυτή λοιπόν ήταν και η υπέροχη φωνή της Βούλας της Πάλα που μόλις ακούσαμε. Την επιτυχία της με τον γενικό τίτλο «Αν δεν σε αποκτήσω». Συνεχίζουμε τη μουσική μας εκπομπή κανονικά, φίλες και φίλοι. Το Ράδιο Μακεδονία είναι κοντά σας. Μην φύγει, μην κοιμηθεί κανείς απόψε. Έχουμε πάρα πολλά τραγούδια να μεταδώσουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Θα είμαστε παρέα σας εδώ, πρώτα ο Θεός, μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες. Με παλιά λαϊκά και ελαφρολαϊκά τραγούδια. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Οδυσσέα που ακούει την εκπομπή μας. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα με Αντώνη Ρεπάνη για τη συνέχεια και την επιτυχία του με τον γενικό τίτλο «Βάλε μωρό μου Χαϊμαϊλή, μάτι να μη σε πιάνει». Πήγαμε, πάμε να ακούσουμε. «Βάλε μωρό μου Χαϊμαϊλή». Αντώνης Ρεπάνης για τη συνέχεια. Για τον φίλο μου τον Αριστοτέλη στην Αλεξανδρούπολη, για τον Γιώργο τον Ηλιό.

καλησπέρα φίλε μου Οδυσσέα. Καλή ακρόαση. Καλησπέρα στην φίλη μας την Πόπη. Χριστόδουλος λέει, απορώ με την Χριστοδουλόπουλος. Μετά, αργότερα. Βάλε μωρό μου χαϊμαλή, μάτι να μη σε πιάνει. Την ομορφιά σου κούκλα μου, κανείς μην τη ματιάξει. Κόρη μου να χαρίσω εξαιρετικά.

0: γεια σου Θοδωρή από Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Χάντρα να βάλεις θαλασσιά, γιατί καρδιοχτυπάω.
1: Να βάλεις θαλασσιά πάνω στο φυλακτό σου.
0: Πάνω στο φυλακτό σου.

Συγγνώμη, φίλε μου, είδα το που πέρασε για όνομα το Θοδωρής. Έγινε Κωνσταντίνα από Νέα Πολύτη. Καλησπέρα μου, την αγάπη μου. Καλησπέρα και στο φίλο μας το Μάκη. Βάλε μωρό μου χαϊμαλή, γιατί καρδιοχτυπή.

λοιπόν. Είχαμε ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι από τον Αντώνη τον Ρεπάνη. Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο Χαρισμένο και τον πολύ καλό μου φίλο τον Βαλεντίνο και τη γυναίκα του τη Λίνα Χαρίζη. Αφιερώνει το τραγούδι αυτό από τη φούνη του Πάνου του Σαθάκη και τη Καζατζίδου. Στα μάτια κοίταξε με, στα χείλη φίλησέ με. Γεια σου Κωνσταντίνε, Νέα Πόλη Θεσσαλονίκης.

λοιπόν, είχαμε ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι από τη φωνή του Πάνου του Σαθάκη και της Καζατζίδου για τον πολύ καλό μου φίλο, τον Βαλεντίνο, ο οποίος το χάρισε να φέρνει το τραγούδι αυτό και τη γυναίκα του, τη Λίνα, εκεί στην Σκίδρα που ακούνε την εκπομπή μας. Συνεχίζουμε. Καλησπέρα στον φίλο μου τον Οδυσσέα. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια τη φωνή του Νίκου του Ξανθόπουλου και χίλιες ξενιθιές δεν κάνουν μια πατρίδα. Το ίδιο τραγούδι να το χαρίσω, αφιερώσω για τον κύριο Νίκο, την κυρία Ελένη στο Τορόντο, στο Καναδά. Τον Νίκο και την Αγγελική στην Νέα Υόρκη, στην Αμερική. Πάμε. Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα. Μην κοιμηθεί κανείς απόψε, έχουμε πάρα πολλά τραγούδια να μεταδώσουμε. Έως και τις πρώτες πρωινές ώρες κοντά σας. Οδυσσέα, χαρισμένο, αφιερωμένο για σένα φίλε μου.

Για να πάρω λοιπόν 1000 ενιχίες, φίλε μου Οδυσσέα, δεν φτιάχνω μια πατρίδα. Για άλλους τους ακρατές εκτός Ελλάδος ήταν ευχαριστημένο αφιερωμένο το τραγούδι αυτό και εξαιρετικά και το φίλο μας τον Οδυσσέα που ζήτησε να ακούσουμε το τραγούδι αυτό από τον Νίκο τον Ξαδόπουλο. Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή. Καλησπέρα να στείλω στο πολύ καλό μου φίλο τον Πανάγο τον Αλευρούδη στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα εδώ σε όλους και όλες εσάς αγαπητοί φίλοι και φίλες. Το Ράδιο Μακεδονία είναι απόψε κοντά σας. Θα είμαστε μαζί παρέα μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες με παλιά λαϊκά και ελαφρολαϊκά τραγούδια μετά τις 12. Το τηλέφωνο μας είναι ελεύθερο, επικοινωνείτε καλύτερα σωστά στο 6985-63-4469. Απ' όλα έχουμε Αριστοτέλη, απ' όλα έχουμε μετά τις 12. Τώρα έχουμε Πέτρο Αναγνωστάκη. Για τη συνέχεια, δισκογραφική εταιρεία Παρλοφών. Σε μια στιγμή, λέει, σε μια στιγμή, όσο κρατάει η αστραπή, ρήμαξες μια όμορφη ζωή. Σε μια στιγμή. Αυτό έχουμε τώρα. Μέσα από τις 45 στροφές. Σε μια στιγμή.

0: σε...
1: Καλησπέρα φίλε μου Νικόλα από Καστοριά. Γεια σου Μέρη. Καλησπέρα και στο πολύ καλό μου φίλο τον Τζεπέτο.
0: Ότι είχα κλείσει τόσα χρόνια.
1: Έγινε πάνω, θα βάλω σου βάλω πιπιλιάρικο.

0: Γιώργος Σωμί 88. Με πήρε τηλέφωνο.
1: Σε μια
0: στιγμή λοιπόν αυτός ήταν ο Πέτρος Αναγνωστάκης, ένα πολύ μεγάλο τραγουδί του. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμα. Πάμε να ακούσουμε ένα μπιρμπιλιάρικο τραγούδι για το φίλο μου τον Πανάγο, τον Αλευρούδη εκεί σε κουφάλια. Πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια ένα από τα πρώτα τραγούδια του Γιώργου του Νταλάρα και της Στασίας της Μαυρίδου, που τα παρνήθηκε στη συνέχεια ο Νταλάρας ο Γιώργος, αλλά αυτό είναι άλλο παπάγιο. Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε ένα από τα πρώτα τραγούδια του Γιώργου Νταλάρα και της Στασίας της Μαυρίδου. Αυτός είσαι για τον Πανάγο τον Αλευρούδη σε κουφάλια, εξαιρετικά. Καλησπέρα και σε φίλοι μας στη Ζαχαρένια στο Βόλο.

0: πτώσεις. Γεια σου ρε Πανάγο. Πυρπηλιάρη, εκεί σε κουφάλια Θεσσαλονίκης. Την αγάπη μου, την καλησπέρα μου σε όλους τους φίλους και τις φίλες. Για ένα λεπτό ακόμα την καλησπέρα μου. Γιατί μετά λέμε καλημέρα.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

καλή μόνο σε μένα. Είχαμε ακούσει εκεί για τον φίλο μας τον Αστραπόγιανο. Συνεχίζουμε. Για τη φίλη μας η Ζαχαρένια στον Βόλο. Αν θέλει να στο χορέψει κιόλας. Και όποιος άλλος θέλει φυσικά, έτσι. Καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Ελλάδα. Το ράδιο Μακεδονία είναι κοντά σας. Καλό βράδυ Παναγό, να είσαι καλά φίλε μου. Εδώ θα είμαστε φίλες και φίλοι, πρώτα Θεός. Όσο αντέξουμε, όσο μας το επιτρέπει. Καλημέρα μου, την αγάπη μου σε όλους.

εύχομαι καλή ακρόαση. Μα πάνω απ' όλα εύχομαι να είστε, να περνάτε καλά, αγάπη, υγεία σε όλο τον κόσμο, σε εσάς, στις οικογένειές σας. Σουλίνα Γουμένης Αγγλικής, την αγάπη μου. Το Ράδιο Μακεδονία είναι κοντά σας, φίλες και φίλοι, εδώ από τη Βόρεια Ελλάδα, την εξωτερική Θεσσαλονίκη, τον κάμπο του Λακαδά. Το τηλέφωνο μας είναι ελεύθερο, επικοινωνείτε καλύτερα σωστά στο 6985 63 44 69.

0: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία στους 1386 χιλιόκυκλους.
1: Αυτό το καλοκαίρι το περίμενα.

Λοιπόν, συνεχίζουμε φίλες και φίλοι, Μερίδα Σακελαρού για τη συνέχεια. Αν κάνω άτακτη ζωή, δεν θα σε βάλω για κριτή. Δεν κατάλαβα. Καλημέρα για σου αδερφέ μου, πάνω εγώ και ρε Ράδιο Απόλλων. Καλημέρα και σε όλους, όλες εσάς, συνηθάτε μαζί μας εδώ.

0: καιρός που σου νο...
1: Καλημέρα, γεια σου Μαριάννα.
0: Πληρός και με ξεχνούσες ποτέ.
1: Μετά τις 12 το πρόγραμμα είναι δικό μου, φίλες και φίλοι.
0: Έκανα πέτρα.
1: Άμα επιτρέψετε, έτσι.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμα κανονικά, φίλες και φίλοι. Πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια τη φωνή του Πόλη του Κερμανίδη και τους μεγάλους. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο. Από τις 8 η ώρα είμαστε κοντά σας, φίλες και φίλοι, μέχρι τις 12. Βάζαμε δικές σας επιλογές. Από τις 12 και μετά οι επιλογές είναι δικές μου. Έτσι γίνεται σε κάθε εκπομπή.

0: Αν τα νόμιζα πως είμαι πιο μικρός από τους άλλους, μου λείπε το θάρρος και η πυγμή. Και στο σπίτι μου κορνίζα είχα όλους τους μεγάλους, λες κι αυτή ήταν μόνο στη ζωή.
1: Καλημέρα φίλοι μας στη Μέρη, τη συντονίστρια μας την κυρία Σταυρούλα, τη Ζαχαρένια στο Βόλο, τη Μαριάννα.

φάση λοιπόν ήταν και η μεγάλη που ακούσαμε από τον Πόλη Γερμανίδη, συγγνώμη. Τώρα θα ακούσουμε τον Λιβοσκόπουλο, οι αναμνήσεις για τη φίλη μας τη Μαριάννα που το ζήτησε το τραγούδι αυτό. Τι να κάνω. Όλοι λίγο πολύ έχουμε αναμνήσεις στο μυαλό μας, στις ψυχές μας. Για άλλες αυτές λοιπόν τις αναμνήσεις, θέλουμε την καλημέρα μας, φίλη μας τη Μαριάννα.

παιδιά, δεν βάζω αφιερώσεις. Μετά τις 12 βάζουμε μόνο δικά μας τραγούδια εδώ. Από τις 8 μέχρι τις 12 βάζαμε μόνο δικά σας τραγούδια. Δεν έβαλα εγώ ούτε ένα. Αν δεν έβαλα 5.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, στο πρόγραμμά μας εδώ κανονικά. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια. Ένα πανέμορφο τραγούδι από τη Γιώτατα, την Λίδια. Κλαίω για σένα, λέει.

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, συνεχίζουμε την εκπομπή μας κανονικά. Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα. Καλημέρα, συγγνώμη, Μακεδονία, καλημέρα Ελλάδα. Πάμε για τη συνέχεια να περάσουμε να ακούσουμε τη φωνή του Μανώλη του Αγγελόπουλου και την απάντηση.

σήμερα εδώ σε όσους και όσες ακούτε. Για την Κατίνα, τη Μέρη, τον Γιώργο τον Ηλιόπουλο, την Εύη, τον Τσαλίκη, τον Αντώνη, τον Νίκο, τον Θανάση, όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας και απόψε.

πρέπει μα. Αδερφέ μου, πάνω εγώ και το επόμενο για σένα.

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Καθένα η μοίρα γράφει, αδερφέ μου, πότε είναι να πεθάνει. Καλημέρα φίλε μου Πέτρο Νάτσο.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα, αγαπητές φίλες και φίλοι. Καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Ελλάδα, την αγάπη μας σε όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας. Συνεχίζουμε με την Ανθούλα την Αλιφραγκή και περιμένω.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
0: Καλημέρα και σου πάνω.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

Καλημέρα, καλημέρα και στον Κωνσταντίνο τον Καραφωτίου. Γεια σου Κωνσταντίνε. Γεια σου φίλε μου πάνω. Φεγγάρι, μετά τις 12 βάζω δικά μου πάνω. Μέχρι τις 12 βάζω δικά σας.

Λοιπόν, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας κανονικά, φίλες και φίλοι. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια την υπέροχη φωνή της Τάνιας Ελληνέου. Αν είμαι κάθε βράδυ μέσα στα μπαρ, το παρελθόν με καταδίκασε η Σοβία. Στα μπαρ είσαι την κάρτα μου γι' αυτό και την ταυτότητα που γράφει η παρόβια. Να χαρίσω αφιερώσιο εξαιρετικά για τη φίλη μου τη Μέρη στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκη, στο τραγούδι αυτό. Τάνια Ελληνέου, η παρόβια. Καλημέρα, καλημέρα Μακεδονία. Καλημέρα Ελλάδα. Την αγάπη μου σε όλους και όλες εσάς που ξενυχτάτε εδώ μαζί μας και απόψε.

φίλε μου Χρήστο Πάλμερ, μια μεγάλη καλημέρα. Γεια σου φίλε μου Πέτρο Νάτσο. Για τη φίλη μας τη Μέρη, τη συντονίστρια μας την κυρία Σταυρούλα στην Κόρινθο. Καλημέρα στο Δημήτρη τον Σωτηρόπουλο.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε για τον φίλο μου τον Πέτρο τον Νάτσο. Πάμε να ακούσουμε Αντώνη Ρεπάνη. Είναι η σκέψη μου η τρελή.
1: Στα σκαλοπάτια μου ακούω τα βήματά της.
0: Καλημέρα για σου φίλε μου Γιώργο Ηλιόπουλε.

Καλησπέρες φίλες και φίλοι, κυρίες δεσποινίδες και κύριοι, συνεχίζουμε κανονικά την μουσική μας εκπομπή. Καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Ελλάδα. Την αγάπη μου, την εκτίμησή μου σε όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας και απόψε εδώ στη μουσική μας εκπομπή. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε για τη συνέχεια ένα υπέροχο τραγούδι από τη Γιώτα Δηλίδια. Προσέξτε τους στίχους. Πάμε να ακούσουμε την επιτυχία με τον γενικό τίτλο «Θα περάσει και αυτό». Προσέξτε τους στίχους. Πολύ μεγάλο τραγούδι από τη Γιώτα Δηλίδια.

0: Αν μου φύγεις εσύ και χαλάσει η ζωή, θα χορτάσω καημούς.
1: Αν μου φύγεις εσύ και θα αλλάξει η ζωή, θα χορτάσω.
0: Γεια σου Πάνο, καημούς. Καλημέρα.

να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια. Δημήτρη Ξανθάκη, το καραβάνι των πικραμένων. Με βήμα αργό ακολουθώ.

0: Κρίσο Πάλμερ μετά τις 12, φίλε μου. Βάζω μόνο δικά μου τραγούδια, έτσι. Να το ξέρετε. Μέχρι τις 12 κάνω όλα τα κέφια. Σήμερα από τις 8 μέχρι τις 12 έβαζα μόνο δικά σας τραγούδια. Επιτρέψτε μου να βάλω κι εγώ έτσι ένα δίωρο δικά μου τραγούδια. Ευχαριστώ. Καλημέρα στο Γιώργο το Ραδιοπηλία. Γεια σου Ζωντανέ.
1: Με κρατά κοινή μορφή.
0: Έλα να πιούμε ρετσίνα Γιώργο. Έλα. Έλα να κάνουμε εκπομπή Γιώργο Ραδιοπηλία.
1: Στο νου.

λοιπόν, συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια τη Μέρη τη Λίντα. Και παραπονάκια να μην μου κάνεις. Α, έγινε Χρήστο Πάλμερ. Δεν το καταλαβαίνω, συγγνώμη. Παραπονάκια λοιπόν, να μην μου κάνεις, Μέρη Λίντα, ακόμα για τη συνέχεια.

0: όπως και πρώτα,
1: όπως και πρώτα
0: και τώρα,
1: και τώρα
0: το ίδιο σ' αγαπώ,
1: αγαπώ, όπως και
0: πρώτα και ακόμα πιο πολύ.

Κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Ελλάδα. Το ράδιο Μακεδονία είναι κοντά σας εδώ από την Βόρεια Ελλάδα, τον νομό Θεσσαλονίκης. Πιστεύω να είμαστε και να σας κρατάμε καλή συντροφιά, φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 12:51 πρώτα λεπτά. Από τις 8 η ώρα είμαστε κοντά σας, μέχρι τις 12 βάζαμε δικές σας επιλογές, δικά σας τραγούδια, δικές σας αφιερώσεις. Από τις 12 και μετά ακούτε τα δικά μου τραγούδια, καλά, κακά, έτσι. Πιστεύω να είμαστε καλή συντροφιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας εδώ κάθε φορά που κάνουμε εκπομπή, όχι μόνο απόψε. Σας στέλνω την αγάπη μου, την εκτίμησή μου, το σεβασμό μου, πάνω απ' όλα, φίλες και φίλοι. Υπάρχουμε γιατί υπάρχετε εσείς που αγαπάτε, εκτιμάτε και σέβεστε την προσπάθεια και τον αγώνα που δίνουμε. Πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια Μιχάλη Μενιδιάτη, ένα τραγούδι που μου άρεσε πάρα πολύ. Ίσα με ένα δαχτυλάκι μου έδωσε πικρό φαρμάκι η αγάπη σου. Ακούστε ένα υπέροχο τραγούδι, πραγματικά, από τον Μιχάλη Μενιδιάτη. Σαν με ένα δαχτυλάκι μου δώσε ένα πιο φαρμάκι η αγάπη σου. Κι εγώ το πια με χρυστάλλα, όπως ήπια τόσα άλλα. Αδερφέ μου πάνω εγώ και ρε ράδιο Απόλλων, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, για ό,τι έχεις κάνει. Εδώ να ακουγόμαστε, γιατί χωρίς εσένα δεν θα ακουγόμασταν.

λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια τη φωνή της Φρίνης. Δεν μπορώ να βρω μια λύση. Το επόμενο, Γιώργο, ραδιοπηλία, το επόμενο.

Λοιπόν, συνεχίζουμε το πρόγραμμα κανονικά, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Το επόμενο τραγούδι είναι για τον Αντώνη το Λαμπρό Ήλιο. Τα καλά παιδιά δεν χάνονται. Τα φυλάει ο Θεός. Γιώργο Ραδιοπηλία, να το ξέρεις. Για τον Αντώνη το Λαμπρό Ήλιο του ευχόμαστε καλή ανάρρωση στο νοσοκομείο που βρίσκεται. Αυτό το αφιερώνω. Τα καλά παιδιά δεν χάνονται, γιατί είναι πραγματικά πολύ καλός άνθρωπος. Τον ξέρω, τον γνωρίζω 16 χρόνια, 17 χρόνια.

0: Καλά παιδιά, δεν χάνω τ' αδερφέ μου, πάνε εγώ και ρε Ράδιο Απόλλων. Δεν τα αφήνει, τα φυλάει ο Θεός. Δεν τα αφήνει, τα φυλάει ο Θεός, πάνε εγώ και ρε. Μη στεναχωριέσαι.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
0: Όσο και αν τα βασανίζει.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

Έτσι λοιπόν να του πεις, αδερφέ μου, πάνε εγώ και ο διάδοχος, πες του, έβαλε ένα τραγούδι για σένα. Τα καλά παιδιά δεν χάνονται, τα φυλάει ο Θεός. Λοιπόν, συνεχίζουμε φίλες και φίλοι με δισκογραφική εταιρεία Deka. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε τη φωνή της Ρίτσας της Σταματοπούλου. Ένα υπέροχο τραγούδι, «Δεν ξανάρχομαι κοντά σου», λέει. Την είδα και την έζησα την άπονη καρδιά σου. Δισκογραφική εταιρεία Deka για τη συνέχεια.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

από την καλοσύνη του σε τούτο το πλανήτη. Έχασε και τα πλούτη του, του πήραν και το σπίτι και τώρα τον φωνάζουνε απόκληρο.

Σταυρούλα, κόπηκε το ίντερνετ ξαφνικά. Ήταν σίγουρα θέμα δικτύου. Ήταν θέμα δικτύου. Έπεσε το δίκτυο για μισή ώρα. Πάση περιπτώσει, όλα στο πρόγραμμα είναι, φίλες και φίλοι. Όλα είναι στο πρόγραμμα. Θα κάτσουμε εδώ κανένα μισά ώρα ακόμα.

0: μόλις ήταν να σηκωθώ να φύγω, βλέπω ήρθε το ίντερνετ. Τέλος πάντων. Όλα γίνονται, όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Συνεχίζουμε λοιπόν, παρόλα αυτά που περάσαμε, με Αντώνη Ρεπάνη. Τι να μου πεις και να σου πω.
1: Τι να μου πεις.
0: Από τον άδικο τον ερωτά μου ακούμε για τη συνέχεια. Δεν δουλεύει και το πληκτρολόγιο, ρε γαμώτο.

0: Καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Ελλάδα. Σας ζητάμε χίλια συγγνώμη. Είχαμε σφάλμα δικτύου εδώ.
1: Το θέλει μια σκληρή.
0: Όλα είναι στο πρόγραμμα.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμα, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια, την φωνή του Ανδρέα του Ψηλόπουλου μέσα από τις 45 στροφές και τη δισκογραφική εταιρεία Σονάτα. Απόψε θα με ζητήσεις. Πάμε να τα ακούσουμε. Και εδώ έχουμε πρόβλημα τώρα.

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Και φίλοι, παρόλα τα προβλήματα.
2: Δύο φωτογραφίες.
1: Σταυρούλα, ξεμάτια ξέμας εδώ πέρα.
2: Είσαι κόστο.
1: Γιατί έχει πέσει πολύ μάτι.
2: Ευτή.
1: Να ξέρεις.

λίγο ακόμη εδώ. Είμαστε από τις 8 η ώρα. Δεν μας πήγε καλά απόψε. Δεν μας πάει καλά γενικά τον τελευταίο καιρό.

φίλε μου, αφιερώσεις μετά τις 12, από τις 8 μέχρι τις 12. Και βάζουμε μόνο δικά σας τραγούδια. Καλημέρα, την αγάπη μου, φίλε μου. Από το μεζοδοπολείο, γωνία Απελόκηπη Θεσσαλονίκης. Καλημέρα εκεί σε όλη την παρέα.

ακούσουμε για τη συνέχεια το αηδόνι της Ελλάδος, το Στέλιο του Κατατζίδη. Δεν σε πιστεύω. Ό,τι και να λες, και αύριο θα είσαι όπως ήσουν χθες.

0: εκτός του είδα κάνω αφιερώσεις μετά τις 12.
1: Δεν σε πιστεύω, σε έχω μάθει πια.
0: Πρέπει να μάθετε να λέτε και μια καλημέρα ρε παιδιά, μια καλησπέρα. Δεν όταν ζητάτε κάποια τραγούδια έτσι. Πείτε μια καλημέρα, λέει η Αλεξίου. Μια καλημέρα, μια καληνύχτα είναι αυτή. Πέστη και ας πέσει κάτω.

εκπομπή, φίλε μου, ξεκίνησε από τις 8 μέχρι τις 12 έβαζα μόνο τραγούδια των ακροατών. Πάντοτε από τις 12 και μετά βάζουμε δικά μας τραγούδια, έτσι. Λαϊκά, ελαφρολαϊκά. Πάντοτε με αγάπη, σεβασμό, εκτίμηση.

0: Γεια σου, Λίντα από το Toronto, το Καναδά. Hello, my friend Linda from Toronto, Καναδά. Good morning from Greece, Θεσσαλονίκη.
1: Yes.
0: Καλημέρα και στον Νίκο τον Βολιώτη, το φίλο μου.

0: κλείνουμε σε λίγο, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Ακόμη λίγο θα είμαστε εδώ κοντά σας. Δεν βάζω ρία Ελληνίδου, φίλε μου Κούκο.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
0: Από τις 8 μέχρι τις 12 βάζω αφιερώσεις δικές σας.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων.
0: Πολλούς ακροατές.
2: Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

Χωρίσανε για μας τους δυο, παντοντινά οι δρόμοι. Πολύ λίγο ακόμη εδώ κοντά σας, φίλες και φίλοι. Για άλλες τις μανούλες το τραγουδάκι αυτό της μητέρας, η ψυχή είναι αστήρευτη πηγή. Ακούμε και τη συνέχεια. Από τη φωνή του Δημητρίου. Της μητέρας η ψυχή είναι αστήρευτη πηγή.

της μητέρας στη ψυχή λοιπόν είναι αστέρευτη πηγή. Συνεχίζουμε με το Αηδόνι της Ελλάδος στο Σέρι του Καρατζίδη. Έχουμε και τη συνέχεια Μανώλια.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και τελευταία τραγουδάκια για σήμερα. Φίλες και φίλοι, από τις 8 η ώρα το απόγευμα είμαστε εδώ κοντά σας. Υπήρξε ένα θέμα με το ίντερνετ, ένα γενικό blackout της περιοχής εδώ πέρα για μισή ώρα. Μας τη χάλασε απόψε. Ακόμα και τη συνέχεια, ένα από τα αγαπημένα μου του Στέλιου. Κλάψτε μαζί μου ρε ματιές, τον πόνο το δικό μου.

φίλες και φίλοι, πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και το τελευταίο τραγουδάκι από μένα για σήμερα. Είναι και πάλι η φωνή του Σέλη του Κατατσίδη. Δεν αδίκησα κανέναν μέσα αυτήν εδώ την πλάση. Και όποιος πει κακό για μένα, ο Θεός να το δικάσει. Όμως βρεθήκαν άνθρωποι που με κατηγορήσανε και την καλή μου την καρδιά φαρμάκια την ποτίσανε.

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κάπου εδώ θα λάβει τέλος το πρόγραμμά μας. Μια εκπομπή η οποία ξεκίνησε από τις 8 η ώρα το απόγευμα. Απόγευμα είναι τώρα, το βραδάκι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και όλες για τη σημερινή σας ακρόαση, για την αγάπη σας που δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια εδώ στην εκπομπή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς. Με συγχωρείτε για τα όποια τεχνικά προβλήματα τα οποία δεν ήταν ειδικά μας, ήταν γενικό εδώ το ίντερνετ, γιατί ρώτησε και το γείτονα. Λοιπόν, αυτά από μένα. Γεια σας, καλό ξημέρωμα, καλή συνέχεια να έχετε σε ό,τι αν κάνετε. Να είστε πάντοτε καλά. Το Ράδιο Μακεδονία ήταν κοντά σας. Ο Γιώργος ο Τριανταφυλόπουλος στα μικρόφωνα εδώ, στην επιμέλεια της εκπομπής. Αυτά λοιπόν, εις το επανειδήν, φίλες και φίλοι. Καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα σε όλους τους φίλους, σε όλες τις φίλες. Αυτά, τέλος, γεια σας.

Μακεδονίας, ακούτε το Ράδιο Μακεδονία στους 1386 χιλιόκυκλους.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.

0: Αθήνας, ακούτε Ραδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Από την καρδιά της Μακεδονίας, ακούτε το Ράδιο Μακεδονία. Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
0: Από το κέντρο της Αθήνας, ακούτε Ραδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Από την καρδιά της Μακεδονίας, ακούτε το Ράδιο Μακεδονία. Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.